μηνιών του χριστιανισμού, των πλέον αυθαιρέτων και αντιφατικών. Με την κατάστασή του αυτή, ο χριστιανισμός βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση από πολλές φιλοσοφικές σχολές. Πράγματι, οι θεμελιωτές των φιλοσοφικών σχολών άφησαν μετά από αυτούς ολόκληρα βιβλία με τα έργα τους. Άφησαν περισσότερο ή λιγότερο σαφώς ανεπτυγμένες διδασκαλίες, περισσότερο ή λιγότερο εξεφράστησαν με πληρότητα, έτσι που δεν υπάρχει απεριόριστη ελευθερία για διάφορες αυθαίρετες ερμηνείες της διδασκαλίας τους. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο ίδιος τίποτε δεν έγραψε. Γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτε ευκολότερο για κάποιον από το να παρερμηνεύσει κατά την όρεξή του τη χριστιανική διδασκαλία και να επινοήσει κάποιον χριστιανισμό εκθέτοντας κάτω από αυτή την ονομασία τις προσωπικές του πλάνες. Τα Ιερά Βιβλία της Καινής Διαθήκης εγγράφησαν από τους Αποστόλους, οι οποίοι δεν είχαν σχολαστική, δασκαλίστικη νοοτροπία, αλλά σε όλους τους αιώνες υπήρξαν, όπως τους ονομάζει ο Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου, διορθωτές των Αποστόλων, οι οποίοι θεωρούσαν τον εαυτό τους ανώτερο των Αποστόλων, αυτών των Γαλιλαίων ψαράδων. Λοιπόν, θα τέριαζε στο μορφωμένο Ευρωπαίο του 20ου αιώνα να δεχθεί ως πίστη όλα όσα υπόθηκαν από κάποιους ψαράδες? Γι' αυτό και πολλοί νιώθουν ελευθερωμένοι ακόμη και από την εμπιστοσύνη προς τους Αποστόλους και θέλουν να παρερμηνεύσουν τη χριστιανική διδασκαλία καθοδηγούμενη μόνο από τους δικούς τους συλλογισμούς. Πράγματι, ο Λεύ Τολστόι δήλωσε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν κατενόησε καλά τη διδασκαλία του Χριστού. Τον εαυτό του, συνεπώς, ο Τολστόι τον θεώρησε ανώτερο του Αποστόλου Παύλου. Και απορεί κάποιος πόσο παρατραβούν κάποιοι άνθρωποι αυτή την ερμηνεία τους για τον χριστιανισμό. Ό,τι και αν θελήσουν, αμέσως το βρίσκουν στο Ευαγγέλιο. Φαίνεται ότι κάθε μάταιο όνειρο και κάθε κακόβουλη σκέψη τους μπορούν κατά την επιθυμία τους να την καλύψουν κάτω από την ευαγγελική διδασκαλία. Μήπως δεν είναι σημαντικό ότι όλοι οι αποκομμένοι από την Εκκλησία μιλάνε για το σεβασμό τους προς την Αγία Γραφή και την ίδια στιγμή σπέβδουν στη διαστρέβλωση αυτής της ίδιας της Αγίας Γραφής? Κάποιοι, μόλις εγκαταλείψουν την Εκκλησία, αρχίζουν αμέσως να ερμηνεύουν όπως θέλουν τη Γραφή και καθένας την ερμηνεύει διαφορετικά. Ο Χριστός προσευχήθηκε στο Θεό Πατέρα για την ενότητα όλων των πιστευόντων σε Αυτόν. Οι Απόστολοι συμβούλευαν για την επίτευξη της ομοψυχίας, μιλούσαν για την ενότητα της πίστεως. Αποδεικνύεται ότι χωρίς την Εκκλησία καμία ενότητα δεν είναι δυνατή. Φτάνουμε πάλι στη Βαβυλώνια, σύγχυση των γλωσσών. Στην Εκκλησία, 2000 χρόνια, η πίστη παρέμεινε μία και η αυτή, πάντοτε η ίδια εξίσου. Αλλά στους απομακρυσμένους από την Εκκλησία, η πίστη αλλάζει σχεδόν καθημερινά. Ερετικοί και άνθρωποι των σεκτών εμφανίζονται συνεχώς καινούργοι και κάθε φορά ο δάσκαλός τους τους διδάσκει διαφορετικά. Άρα είναι σαφές ότι χωρίς την Εκκλησία προπάντων εξαφανίζεται η διδασκαλία του Χριστού και υποκαθίσταται από ανθρώπινες εφήμερες σοφιστίες. Συνεπώς, η χριστιανική πίστη τότε μόνο γίνεται σαφής και καθορισμένη για τον άνθρωπο όταν αυτός ανυπόκριτα πιστεύει στην Εκκλησία. Τότε μόνο το μαργαριτάρι της πίστεως αυτής είναι καθαρό. Τότε μόνο δεν αναμειγνύεται με τον σωρό των λιπαρών σκουπιδιών, των ποικίλων αυθαιρέτων γνωμών και κρίσεων. Περί αυτού μίλησε ήδη ο Απόστολος Παύλος όταν την Εκκλησία του Θεού την ονόμαζε στήλο και εδραίωμα της αλήθειας. Έτσι, με το χωρισμό από την Εκκλησία, ακόμη και η χριστιανική διδασκαλία αποδεικνύει

0: αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι. 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου, και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 31. Μακάρι όν αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάρι ως ανήρ όου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν. Ουδέ εστίνεν το στόμα του αυτού δόλος. Ό,τι εσήγησα, επαλαιώθη τα οστά μου από το κράζιν με όλην την ημέραν. Ό,τι μέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγίνε με άκανθαν. Την αμαρτία μου εγνώρισα και την ανομία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομίαν μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπέρ ταύτης προσεύξετε προσέ πας όσιος εν καιρό ευθέτω κλίν εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ούκε γκιούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσε και συμβιώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος εις ούκες της σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινώ τα σιαγώνας αυτών άγξης των μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστηγε στο αμαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύ στη καρδία.
0: Ψαλμός 31. Ψαλμός του Δαβίδ περί συνέσεως. Μακάρι είναι εκείνοι των οποίων συγχωρήθηκαν από τον Θεό οι ανομίες και των οποίων σκεπάστηκαν ώστε να μην φαίνονται πλέον διόλου οι αμαρτίες. Μακάριος είναι ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν θα λογαριάσει αμαρτία ώστε να ζητήσει ευθύνες από αυτόν, ούτε υπάρχει στο στόμα του δόλος και υποκρισία, αλλά είναι ειλικρινής και άδολες ιδεήσεις προς τον Θεό προς άφεσιν των αμαρτιών του. Διότι εγώ δεν μετενόησα ειλικρινώς και σιώπησα, αποφεύγοντας να εξομολογηθώ προσέ την αμαρτία μου. Γι' αυτό συνετρίβησαν τα οστά μου και κλονίστηκε ολόκληρος ο οργανισμός μου εξαιτίας του ότι έκραξα στενάζων και οδυρώμενος όλην την ημέρα. Διότι καθ' όλη την ημέρα και τη νύχτα επέπεσε βαριά η χείρα σου επ' εμέ και αισθανόμουν πολύ τις εκ των τύψεων και των απειλών και εκδηλώσεων της οργής σου τιμωρίες. Ολόκληρος ενέπεσα εις την δυστυχία και ταλαιπωρήθηκα, διότι ως άκανθα αχμηρά και οδυνηρά ενεπήχθη σε μέ ο υπό της αμαρτίας και της συναισθήσεως της ενοχής μου πόνος. Αλλά επιτέλους έλαβα τη σωστική απόφαση. Εξομολογήθηκα στον Κύριο και κατέστησα σε Αυτόν γνωστή την αμαρτία μου και δεν κάλυψα ούτε απέκρυψα την ανομία μου. Με απόφαση σταθερή και αμετάκλητη είπα, θα πω καθαρά στον Κύριο την αμαρτία μου, χωρίς δικαιολογίες, αλλά καταδικάζοντας τον εαυτό μου. Και όταν έλαβα την απόφαση αυτή, αμέσως εσύ, Κύριε, άφησες και συγχώρησες ολόκληρη την ασέβεια, την οποία η καρδιά μου, επειδή παραδόθηκε στην αμαρτία, αποτόλμησε εναντίον σου. Διότι εσύ παρέχεις με μακροθυμία και πατρική αγάπη την άφεση αυτή. Γι' αυτό θα προσευχηθεί προς εσένα κάθε ευσεβής και όσιος άνθρωπος στον κατάλληλο της μετανοίας καιρών, όταν δε θα έχει παρέλθει ευκαιρία να εισακουστεί από σένα. Και όταν συμφορές και πειρασμοί σαν κατακλυσμός υδάτων πολλών επιπέσουν εναντίον αυτού, δια της ενισχύσεως των προσευχών θα προστατευθεί από αυτές και δεν θα καταστεί δυνατό να τον εγγύσουν. Εσύ είσαι η καταφυγή μου και η παρηγορία μου από την θλίψη η οποία με στεναχωρεί. Εσύ που είσαι η αγαλίαση της ψυχής μου, γλίτωσέ με από τους πειρασμούς που με κύκλωσαν. Και εσύ, στην επίκλησή μου αυτή με πολύ στοργή μου απαντάς. Δε θα σε εγκαταλείψω, αλλά θα εξακολουθώ να σε συνετίζω και να συνοδεύω στην οδό αυτή εσένα, στην οδό στην οποία πρέπει να βαδίζεις. Οι οφθαλμοί μου δεν θα αποσπαστούν από σένα, αλλά θα είναι προσιλωμένοι και στηριγμένοι επάνω σε σένα για να σε προφυλάτω. Αμαρτωλή, ακούστε κι εσείς την φωνή και τον έλεγχο που θα σας σώσει. Μη γίνεστε ατίθασοι και πείσμονες και ασυγκράτητοι στο κακό σαν τον ύπο και τον ημίωνο, οι οποίοι στερούνται λογικού και συνέσεως και γι' αυτό αχαλήνωτοι παραφέρονται από τις ασυγκράτητες ορμές τους και την αδάμαστη δυστροπία τους. Και όπως εκείνον με σιδερένιο φήμωτρο και χαλινό συσφίγγονται οι σιαγόνες για να συγκρατείται και να δαμάζεται η άτακτη ορμή τους, έτσι και αυτών που δεν σε πλησιάζουν ας εισφυχθούν και ας περιοριστούν με το χαλινό των θλίψεων και των πολλών τιμωριών, η ατίθαση βούληση και το ακατανίκητο πείσμα. Πολλές είναι οι δυστυχίες και οι συμφορές με τις οποίες ο Κύριος μαστιγώνει και παιδεύει τον αμαρτωλό. Εκείνος όμως που ελπίζει στον Κύριο θα τον περικυκλώσει το θείο έλεος. Εσείς δίκαιοι και πιστοί, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε μακαρίους με τη συγχώρηση των αμαρτιών σας, χαίρετε και αγαλιάστε και τον Κύριο έχετε ως καύχημά σας όλοι, όσοι έχετε ευθεία και την καρδιά σας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε, τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ ευουλήθη συνιένε του αγαθήνε, ανομίαν διαλογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόκτησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και αλήθειά σου έως των νεφελών, η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας το έλεό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι, μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και τον χυμάρουν τη στροφή σου ποτιείς αυτούς. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτομαι πούς υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ου μη δίνονται στήνε.
2: Ψαλμός 35. Εις το τέλος, ψαλμός του δούλου του Κυρίου Δαβίδ. Ο παράνομος λέγει καθεαυτόν και με τα βάθη της ψυχής του έχει λάβει απόφαση για να αμαρτάνει. Δεν υπάρχει φόβος Θεού εμπρός του και δεν έχει προοφθαλμόν το κριτήριο στο οποίο θα κληθεί να δώσει λόγο για τις πράξεις του, διότι νόθευσε και διέστρεψε τα πάντα έμπροσθεν αυτού, ώστε δεν είναι δυνατόν να διακρίνει και να βρει την ανομία του και να τη μισήσει. Οι λόγοι οι οποίοι εξέρχονται από το στόμα του είναι γεμάτοι ανομία και δόλο. Δεν θέλησε, ούτε σκέφτηκε ποτέ να συνέλθει και να αποκτήσει σύνεση και φρόνηση ώστε να επιτελέσει το αγαθό. Και όχι μόνο κατά την ημέρα, αλλά και κατά τη νύχτα όταν βρίσκεται στην κήτη του, αντί να σκέπτεται τον Θεό και να ζητεί το έλεος του για τις παραβάσεις της ημέρας, διαλογίζεται και σχεδιάζει αδικία και ανομία κατά του πλησίον. Βρέθηκε εμπρός παρών πάντοτε και πρωτοστατώντας σε κάθε δρόμο πονηρό, και η πόρωσή του έφτασε σε σημείο ώστε να μην αποστρέφεται την κακία και να μην την χορταίνει ποτέ. Κύριε, το έλεος σου είναι απεριόριστο και εξαπλώνεται στον ουρανό ακαταμέτρητο, και μόνος ο ουρανός μπορεί να το περιλάβει, και η αλήθειά σου και η πιστή τήρηση των επαγγελιών σου, αλλά και το αδιάψευστο των κρίσεών σου και των λόγων σου φθάνουν μέχρι των νεφελών. Η δικαιοσύνη σου υψώνεται άσυστη και ασάλευτη και αιωνία, σαν τα θεόκτιστα και πανύψηλα όρη. Τα σχέδιά σου και οι σοφές κρίσεις σου, για τον οποίον κυβερνάται η ζωή των ανθρώπων και των λαών, είναι ανεξερεύνητες, καθώς των ωκεανών οι βαθιές άβυσσοι. Δια της πάνσοφης και αγαθής πρόνοιάς σου, σώζεις όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα κτίνη και την κατώτερη δημιουργία σου. Θεέ μου, πόσο μέγα και ανυπολόγιστο σε πλήθος είναι το έλεό σου. Εξαιρέτως όμως, οι απόγονοι των ανθρώπων θα στηρίξουν την ελπίδα τους στην προστασία της βοήθειάς σου. υπό την οποία θα σκεπαστούν με ασφάλεια, όπως υπό τις στοργικές πτέρυγες της όρνηθος τα μικρά πουλιά. Θα χορταστούν και θα μεθύσουν από την αυθονία και τον πλούτο της τραπέζης του οίκου σου και θα τους ποτίσεις με την τρυφή των αρήτων σου πνευματικών απολαύσεων, που η αυθονία της ομοιάζει προς ασυγκράτητο ρεύμα χειμωνιάτικου ποταμιού. Ναι, θα χορταστούν και θα μεθύσουν, διότι στα βάθη των κόλπων σου υπάρχει η ανεξάντλητη πηγή πάσης ζωής και εσύ είσαι ο μόνος ζωοδότης. Δια του φωτός σου, όταν τούτο επιλάμψει στη διάνοιά μας, θα δούμε το φως που θα μας παρηγορεί και θα μας καθοδηγεί και θα μας γεμίζει θάρρος και ελπίδα. Εξακολούθησε να χύνεις και να παρέχεις αδιάκοπα το έλαιό σου σε όσους έχουν την αληθινή γνώση για σένα και προστάτευε με τη δικαιοσύνη σου τους ευθύς κατά την καρδία και μη τρέφοντας δόλους προς αυτήν. Ας μην επέλθει εναντίον μου το πόδι του αμαρτωλού και υπερηφάνου για να με καταπατήσει, και η χείρα του αμαρτωλού ας μην εξεγερθεί εναντίον μου για να με μετακινήσει από τον οίκον μου εξόριστο και φυγάδα. Εκεί κατακριμνίστηκαν επί του εδάφους ικτρός όλοι όσοι εργάζονται την ανομία, εξώστησαν από τις θέσεις τους και δεν δίνανται κατουδένα λόγων να σταθούν όρθιοι.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
1: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Συχνά πριν βγει στην ωραία πύλη να κηρύξει, δύο παλιοί κάτοικοι της πόλης ενημερώνανε στο ιερό βήμα το Γρηγόριο. Βγαίροντα σήμερα έχει στρανό ακροατήριο. Ήρθαν ευγενείς, συγκλητικοί και ένας πατρίκιος. Έχεις όμως και ξένους. Φαίνονται γραμματιζούμενοι, δεν τους ξέρουμε. Να είναι τάχα ορθόδοξοι, να είναι αριομανίτες αιρετικοί. Δεν ξέρουμε. Μπορεί όμως και ορθόδοξοι, γιατί φαίνονται αφοσιωμένοι και ευλαβικοί. Δεν έχουν περιέργεια. Σου ήρθαν όμως και οι κατάσκοποι. Οι οπαδοί του Ευνομίου και αυτοί που λένε το Άγιο Πνεύμα δύναμη αγγελική. Άκουγε ο ιερός άνδρας και έβγαινε στην ωραία πύλη. Στεκότανε ακίνητος. Στην αρχή το βλέμμα του δεν φαινότανε, στρεφότανε μέσα του. Οικέτευε για φωτισμό του πνεύματος, παρακαλούσε με αγωνία που φαινότανε στο ελαφρό ίδρωμα του μετόπου του. Κοινωνούσε με το πνεύμα και το βλέμμα του γινότανε σταθερό. Στυλωνότανε στο εκκλησίασμα και ήτανε όλο φως που θόπευε και ανακούφιζε τους καλόπιστους. Υπήρχαν άνθρωποι που έρχονταν στην Αναστασία μόνο και μόνο για να ζήσουν την ιερή λάμψη των ματιών του. Πριν αρχίσει το κήρυγμα, συχνά οι πιστοί συζητούσαν μεταξύ τους χαμηλόφωνα και άκουγε κανείς να λένε: «Κοίτα πώς είναι το πρόσωπό του. Έχεις δει, αδερφέ, τέτοιον άνθρωπο? Μου φαίνεται το μέτωπό του φωτισμένο. Το πρόσωπό του, όπως λένε για τους παλιούς Αγίους, φωτεινό, λέει, γινότανε το πρόσωπο των μαρτύρων. Κοίτα τον.

Γρηγόριος άρχιζε. Έμπαινε στον ιερό χορό της θεολογίας με τα φτερά της ταπείνωσης, με το φωτισμό του πνεύματος. Και μην ξεχνάμε ότι η θεολογία την εποχή εκείνη ονομάζανε μόνο το λόγο για τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, ακόμα το λόγο για τα σπουδαία σημεία της Θείας Οικονομίας, δηλαδή για το έργο του Θεού, για τη σωτηρία μας και προπαντός για την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Ο λόγος του κύλαγε πότε σαν ριάκι που δροσίζει τα λουλούδια, πότε σαν γεμάτο βίαιο ποτάμι που πλημμυρίζει τη διψασμένη γη. Άλλοτε θόπευε τους παρασυρμένους και τους εξηγούσε υπομονετικά την αλήθεια. Κεράβνωνε όμως και κάποτε ειρωνευότανε τους κακότροπους αιρετικούς. Όλα τα μέτρα τα δοκίμασε για ένα σκοπό. Να γεμίσει τις καρδιές και το νου με αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι πολλοί δυσκολεύονταν. Αυτοί που δεν είχαν ακούσει πολλά για θεολογία, που ξέρανε και λίγα γράμματα, αυτοί δεν καταλαβαίνανε και συχνά ζητούσανε φωναχτά. «Δάσκαλε, πιο απλά, να τα καταλάβουμε». Συμπονούσε και δοκίμαζε να απλουστεύσει ο μεγάλος θεολόγος. Οι λίγοι όμως, οι προοδευμένοι στη θεολογία, δεν συμφωνούσαν. Άφηναν δουλειές, ταξίδευαν από μακριά και θέλανε να ακούσουν ευαθείς λόγους, βαθιά θεολογία. «Προχώρα, δάσκαλε», του έλεγαν. «Ακόμα βαθύτερα. Εκείνα τα ξέρουμε. Θέλουμε εκείνα που μόνο εσύ μπορείς. Γι' αυτά ήρθαμε». Και ο Γρηγόριος άλλοτε βάθαινε το λόγο του για τους λίγους και άλλοτε γινόταν απλούστερος για τους πολλούς. Βέβαια, όλοι δίκιο είχανε. Μα την κρίσιμη εκείνη εποχή χρειαζότανε το βάθος, οι βαθύτερες τομές στη θεολογία. Διαφορετικά, αν δεν έδειγνε ο φωτισμένος θεολόγος το μεγαλύτερο βάθος της αλήθειας, δεν θα πείθονταν και δεν θα απαλλάσσονταν από τις αμφιβολίες τους οι καλοπροαίρετοι πιστοί. Δεν θα ανατρέπονταν οι λαθεμένες διδασκαλίες των κακοδόξων, των αιρετικών. Όμως για να βλαστήσει ο σπόρος του Γρηγορίου στις καρδιές των ανθρώπων, έπρεπε να τρέξει ο Θεός. Και τρέχει εκεί που το ζητούν, όχι μόνο με λόγια, αλλά με αγωνία, με προσευχή, με νηστεία, με αγρυπνία. Την πρακτική τούτη που μαλακώνει τον μέσα άνθρωπο, προσπαθούσε να διδάξει και στην πόλη. Ήξερε καλά ο Γρηγόριος ότι όσο πιο πολύ πονάει με την άσκηση ο πιστός, τόσο πιο πολύ πνέει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Και όσο περισσότερο θείο πνεύμα έχει, τόσο πιο σταθερός μένει στην αληθινή πίστη. Γνώριζε καλά και σίγουρα τον ιερωτού το κανόνα από πρώτο χέρι. Τον είχε ζήσει και ήταν ο ίδιος η απόδειξη της ορθότητας του κανόνα. Γι' αυτό δεν λύγιζε με τίποτα. Στεκότανε βράχος για τα κύματα των αιρετικών. Αφού και οι δικοί του μερικοί που τον ξέρανε από την Καπαδοκία παραξενεύονταν, σωματικά ο Γρηγόριος ήταν αδύνατος. Η νηστεία του πάντοτε αυστηρή. Με το παραμικρό αρρώστενε. Και το σπουδαιότερο, μόλις έβρισκε δυσκολία με τους αντιπάλους, μόλις αρχίσανε τα παρασκήνια και τα μισόλογα γύρω του, τα παράταγε και έφευγε για την έρημο. Τώρα όλα είχαν αλλάξει. Λες και προκαλούσε όλους και όλα να ξεσπάσουν απάνω του. Σαν τον περήφανο αετό που δεν μπορεί κανένα πουλί να του παραβγεί. Εκείνος θα στέκει πάντα πιο ψηλά. Όλα τούτε είχαν πολύ αναστατώσει τους αιρετικούς και πάνω στην παραζάλη τους αρπαχτήκαν από μία σανίδα. Σάπια βέβαια, μα ήταν κάτι. Το εξής. Ο Γρηγόριος δίδασκε ότι στην Αγία Τριάδα ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα είναι ίσα. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Οι αιρετικοί αρχίσανε να διαδίδουν στις εκκλησίες τους και σε όλες τις αγορές ότι ο Γρηγόριος κηρύττει τρεις θεούς, όχι έναν. Άρα είναι τριθεήτης. Ένας ειδωλολάτρης. Η κατηγορία έτρεξε από στόμα σε στόμα και τρύπωσε παντού. Οι Ορθόδοξοι τρομάξανε και ζητούσαν από τον Γρηγόριο να τους εξηγήσει. Και αυτός ανταποκρίθηκε. Άλλωστε γι' αυτό πήγε στην πόλη. Η Αγία Τριάδα κινδύνευε και γι' αυτή μίλαγε κάθε Κυριακή στην Αναστασία και κάθε μέρα με κάθε ευκαιρία. Με υπομονή και φωτισμό τους εξήγησε ότι ο Θεός είναι μόνο ένας. Γιατί και ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα έχουν μια, δηλαδή κοινή φύση. Αποτελούν όμως τρεις διαφορετικές υποστάσεις. Τρία διαφορετικά πρόσωπα, γιατί έχουν η κάθε υπόσταση διαφορετικά ιδιώματα. Τους έφερνε και το παράδειγμα των ανθρώπων. Ο Παύλος, ο Πέτρος και ο Αθανάσιος έχουν την ίδια φύση, γιατί και οι τρεις είναι άνθρωποι. Είναι όμως και τρία διαφορετικά πρόσωπα, τρεις διαφορετικές υποστάσεις, διότι έχουν ο καθένας τους διαφορετικά γνωρίσματα. Έτσι και η Αγία Τριάδα είναι μία θεότητα, ένας Θεός σε τρεις υποστάσεις. Μία η φύση, τρεις οι υποστάσεις. Το θέμα τούτο ήταν πια θέμα όλης της Εκκλησίας, παντού όπου υπήρχαν χριστιανοί. Και όλοι ξέρανε ότι για το θέμα τούτο θεολογεί με δύναμη ο Γρηγόριος. Τρέχανε λοιπόν, πλημμύριζε η Αναστασία. Και εκείνος δεν σταματούσε.
έβγαινε στην ωραία πύλη και με το στόμα του φωτιζόταν η αλήθεια για την Τριάδα. Μίλαγε με ιερό πάθος, το εκκλησίασμα μετήχε. Οι πιστοί ζούσαν επανίερα αισθήματα. Ο αετός της θεολογίας πήγαινε όλο και βαθύτερα στην αλήθεια. Έπαιρνε τα ρητά της γραφής και προχωρούσε στο βάθος, στην αλήθεια που αυτά δηλώνανε. Ζητούσε να δείξει στο εκκλησίασμα το απόθετον κάλλος, καθώς έλεγε, την πανόρια ομορφιά που βρισκόταν κάτω από το γράμμα της γραφής. Ήταν αγώνισμα δύσκολο, ακατόρθωτο στον άνθρωπο. Μόνο με άσκηση και φωτισμό το καταφέρνει κανείς. Και μόνο λίγο. Απόδειξη ότι στην ιστορία της Εκκλησίας λίγοι το κατάφεραν. Πρώτος και καλύτερος, ο Γρηγόριος. Μέσα του τις ώρες τούτες γινότανε χαλασμός από αγωνία για την αλήθεια και αποκαλυπτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Την ιερή τούτη διαδικασία τη βλέπανε μερικοί πιστοί στο πρόσωπό του. Ήτανε στιγμές εκεί που μίλαγε για την Αγία Τριάδα, τον βλέπανε να στράφτει από φως. Το πρόσωπό του έπαιρνε μια πρωτόφαντη γλυκύτητα. Γέμιζε φως απερίγραπτο. Οι λίγοι που τα βλέπαν αυτά ζούσαν στιγμές μακάριες. Τα μάτια τους γεμίζανε δάκρυα και παρακαλούσαν να διαρκέσει πολύ η θεία τούτη κατάσταση. Αλλά βέβαια δεν διαρκούσε. Οι θείες καταστάσεις είναι σύντομες. Μόνο στη Βασιλεία του Θεού η κατάσταση αυτή θα είναι και τέλεια και αιώνια.

τέλος τέτοιων ομιλιών, το εκκλησίασμα της Αναστασίας ήτανε όλο ηρεμία και γαλήνη. Χαιρόταν ο Γρηγόριος, δοξολογούσε το Θεό, μα τα πράγματα δεν ήσανε τόσο εύκολα. Το ίδιο εκκλησίασμα είχε το σαράκι της διαίρεσης. Χρόνια και χρόνια έλειπε η βαθιά πνευματική καλλιέργεια και η ορθή κατήχηση. Ακόμα και αυτοί που ορθοδοξούσαν, ακόμα και αυτοί που τώρα κατανήσονταν από τους λόγους του Γρηγορίου, και αυτοί δείχνανε άστατοι. Καθένας υποστήριζε το δικό του, νόμιζε πως η δική του γνώμη είναι η σωστή και τράβαγε στάκρα. Έφτιαχνε ομάδα και κατηγορούσε τους άλλους ως κακόδοξους και αιρετικούς. Για να πούμε όμως και ένα ελαφρυντικό λόγο, πολλά σημεία της διδασκαλίας της Εκκλησίας δεν ήσαν τότε αποσαφηνισμένα. Και έτσι, όπως ο αριανισμός γέμισε τον κόσμο έπαρση και σκληρότητα, όλοι νομίζανε ότι μπορούν να θεολογούν. Όλοι νομίζανε πως είναι ικανοί να μιλάνε για τα μεγάλα θέματα της αλήθειας, της πίστης. Η νοοτροπία τούτη έφερε δύο κακά. Χάθηκε η τάξη και ο σεβασμός στους κόλπους της Εκκλησίας, αφού όλοι νομίζανε ότι μπορούν να μιλάνε για όλα. Υποστηρίζονταν οι πιο περίεργες και λαθεμένες απόψεις, αφού άνθρωποι ανέτοιμοι και απροπαράσκευοι αποφαίνονταν για ιερά και δύσκολα θέματα. Ο Γρηγόριος τα έβλεπε όλα τούτα και θλιβότανε, και είναι αλήθεια πως αν είχε αναγνωρισμένη δικαιοδοσία, κάτι μπορούσε να κάνει με εντολές και εγκυκλίους. Αυτή όμως του έλειπε. Του έμενε λοιπόν μόνο η προσευχή και ο λόγος, η πειθό. Έτσι, πριν από το Πάσχα του 379, που έπεφτε τότε στις 21 του Απρίλη, μίλαγε συχνά για το θέμα της διχόνοιας, της ειρήνης, της ευταξίας. Όλοι έπρεπε να ειρηνεύουν, όλοι να ομολογούν την πίστη και να προσεύχονται, αλλά λίγοι να θεολογούν. Μόνο εκείνοι που έχουν το χάρισμα, εκείνοι που έχουν το διακόνημα τούτο στην Εκκλησία. Αλλιώς, χορεύει ο διάβολος και αναποδογυρίζει τα πάντα. «Να τους», έλεγε, «που μας οδήγησε η διχόνοια. Γίναμε 1000 κομμάτια. Έτσι αδυνατήσαμε και δεν μας υπολογίζουν οι εθνικοί. Σκεφτείτε, αδελφοί μου, ότι κάποτε, πριν 1 και 2 αιώνες, είμαστε λίγοι, μια χούφτα. Ενωμένοι όμως και μονιασμένοι. Και οι λίγοι τότε νικήσαμε όλο τον κόσμο. Τώρα είμαστε πολλοί, αλλά γίναμε περίγελο του κόσμου. Αυτά κάνει η διχόνοια. Ο ένας χριστιανός πολεμάει τον άλλο χριστιανό σαν εχθρό. Καταστρεφόμαστε μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλους εχθρούς. Μας βλέπουν οι ειδωλολάτρες και τρίβουν τα χέρια τους». Πολλοί που τον ακούσανε δυσαρεστήθηκαν. Είχανε άλλους μικρή και άλλους μεγάλη ανάμειξη στις διαιρέσεις και τις κακόδοξες ομάδες της εποχής. Ο Γρηγόριος προχώρησε και καυτηρίασε τις κακοδοξίες, αναφέροντας το κεντρικό σημείο της κάθε μίας και παραλείποντας το όνομα εκείνου που τις πρωτοδίδαξε, μάλλον για να μην προκαλέσει. Οι πιο θερμόαιμοι αντιδράσανε στον ομιλητή.

Εμείς μόνο θα σωπάμε? Γιατί? Δεν είμαστε μέλη της Εκκλησίας? Δεν πονάμε για την ορθή πίστη? Τι να τους είπε τώρα ο Γρηγόριος? Πώς να τους πείσει ότι δεν είναι όλοι σε θέση να θεολογήσουν? Πώς να αλλάξει την άθλια ανοτροπία που τους φύτεψε ο αριανισμός και προπαντός εκείνον τον ζηλωτισμό? Πήρε τα πράγματα από την αρχή, χωρίς να τους προσβάλλει κατάμουτρα. Τους είπε ότι στον κόσμο επικρατεί τάξη, το ίδιο και στον ουρανό, ότι ο Θεός έδωσε διάφορα χαρίσματα και σύμφωνα με αυτά πορεύεται η Εκκλησία. Τα χαρίσματα προσδιορίζουν την τάξη στους κόλπους της Εκκλησίας. Παράδειγμα, ο ιερέας έχει χάρισμα για καθήκον να επιμένει, να καθοδηγεί. Ο λαϊκός ποιμένεται και καθοδηγείται. Ένας τον διακόπτει και του υπενθυμίζει ότι ο Παύλος μιλάει για πολλά σε πολλούς χαρίσματα. Τότε ο Γρηγόριος γίνεται σαφέστερος και οξύτερος. Ναι, μιλάει ο Παύλος για χάρισμα προφητείας και διδασκαλίας και γνώσης. Σ' άλλους ο Θεός δίνει, λέει, δύναμη σοφίας και θεωρίας. Σ' άλλους γνώση και αποκαλύψεις. Σ' άλλους δύναμη να κάνουν θαύματα. Και σ' άλλους άλλα. Όμως, μη μου μιλάτε πολύ για χαρίσματα. Όπου ακούς πολλά κεράσια, μικρό καλάθι βάστα. Πέντε λόγια να πω και δυσκολεύομαι. Δεν βάζει ο νου σας πόσο δύσκολο και σπάνιο είναι το να έχει κανείς χαρίσματα. Έχω κουραστεί για αυτά στη ζωή μου και έχω πείρα. Αυτό που με σιγουριά μπορώ να σας πω είναι ότι μεγάλο πράγμα να μιλάς για το Θεό, αλλά πιο μεγάλο να καθαρίζεις τον εαυτό σου για το Θεό. Και ακόμα, επικίνδυνο πράγμα το να διδάσκεις, ενώ το να μαθαίνεις, ακίνδυνο. Αφήστε λοιπόν τα μεγάλα και πάρτε το σίγουρο δρόμο. Αφιερωθείτε στην άσκηση και τη μετάνοια. Προσευχηθείτε να σας δώσει ο Θεός μετάνοια. Σκύψτε υπομονετικά στη μελέτη. Έτσι θα ζήσετε βαθύτερα την αλήθεια. Η έπαρση θα σας αφήσει και ο ζηλωτισμός επίσης. Θα κυριαρχεί στην καρδιά σας η ταπείνωση. Μα να μην μιλάμε καθόλου, το αντιμίλησαν. Θες να μην βγάζουμε μιλιά? Όχι ακριβώς έτσι, συμπληρώνει ο Γρηγόριος. Να μιλάτε, αλλά για να ομολογείτε την πίστη, να δείχνετε παντού και με λόγια την πίστη της Εκκλησίας, ό,τι μέχρι τώρα διδάσκει και φρονεί η Εκκλησία, και προπαντός να έχετε διαρκώς το όνομα του Θεού στο στόμα και στην καρδιά. Και για τη θεολογία, λέξη, ακούγεται μια φωνή. Αφήστε, αδέλφια. Φόβος και τρόμος είναι η θεολογία. Και μαζί, καλός άρρητο και ομορφιά. Ποιος όμως την μπορεί? Ποιος είναι αυτός που έχει τη δύναμη, τη χάρη να φτάσει στο απόθετο κάλος, στην αλήθεια που βρίσκεται κάτω από το γράμμα της γραφής, που είναι πιο κάτω από εκείνο που σε όλους είναι γνωστό? Δεν το καταλαβαίνετε. Πρέπει να γίνεις φως για να δεις το περισσότερο φως. Και ο ανέτοιμος για κάτι τέτοιο θα σκοτιστεί τελείως μπροστά στο θείο φως. Να γιατί κι εγώ την αποφεύγω και αρκούμε σε ό,τι μέχρι τώρα γνωρίζουμε από την παράδοση. Δεν είναι από τεμπελιά όπως με κατηγορούν πολλοί από εσάς. Είναι από φόβο και δέος και σεβασμό στην αλήθεια. Στο κάτω-κάτω, αν κάποιος από τους θερμόαιμους και ζηλωτές νομίζει πως έχει τη χάρη του Μωυσή, ας προχωρήσει. Και ας μπει όπως εκείνο στην Εφέλη, στο σύννεφο της αλήθειας. Όποιος αισθάνεται ικανός, ας πάει να μιλήσει με το Θεό. Και οι πιο θερμοί ακροατές μαζέψανε τον εγωισμό τους. Ηρέμησα. Καταλάβαν ότι καθώς τους είπε ο Γρηγόριος, δεν είναι όλοι Μωυσίδες. Είναι απλοί άνθρωποι. Και πρέπει να στέκουν κάτω, στους πρόποδες του βουνού της θεολογίας, να ομολογούν και να δοξολογούν το Θεό, να ακούνε τους ποιμένες και τους δασκάλους και θα βρουν σωτηρία. Τους είπε και ένα άλλο σπουδαίο για την πνευματική τους προκοπή. Ταπεινός δεν είναι εκείνος που ομολογεί τη μικρότητά του, αλλά αυτός που ομολογεί ότι ξέρει λίγα για το Θεό, αυτός που μιλάει λίγο για το Θεό. Δεν είχαν οι άνθρωποι ακούσει τέτοιο λόγο και εντυπωσιάστηκαν, γιατί είναι αλήθεια πως οι πολλοί όσο εύκολα λένε πως είναι αμαρτωλοί, τόσο εύκολα μιλάνε για όλα και για το Θεό. Από την πλάνη αυτή πάσχιζε να τους απαλλάξει ο Γρηγόριος, τονίζοντάς τους ακόμη πως για τη θεολογία εκτός από την κάθαρση και την προσευχή χρειάζεται ο πιστός και πολλή γνώση. Γνώση των θείων, αλλά και γνώση των ανθρωπίνων, της θείας και της ανθρώπινης σοφίας. Όσοι δεν λογαριάζουν τα παραπάνω, μοιάζουν με αυτούς που πάνε να χτίσουν πύργο χωρίς να έχουν τα υλικά. Μοιάζουν με αυτούς που πάνε να κολυμπήσουν στα βαθιά, χωρίς να ξέρουν κολύμπι. Θα γίνουν περίγελο, θα πνιγούν. Θα χάσουν και την πίστη που έχουν.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

θα προχωρήσουμε στο κήρυγμά μας, το οποίο έχει σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και βρισκόμεθα, χριστιανοί μου, στην ανάλυσή μας στο μυστήριο της μετανοίας ή, όπως κακώς το λέμε, εξομολόγηση, διότι δεν είναι, ξαναλέω, συζήτηση, είναι μετάνοια. Πρέπει να υπάρχει μετάνοια και εξομολογούμε, θα λέμε, αυτό για το οποίο μετανοήσαμε. Έχουμε πει λοιπόν ότι η εξομολόγηση είναι η ομολογία δυνατά της αμαρτίας ενός ανθρώπου στον επίσκοπο ή στον ιερέα, και η οποία ομολογία εκφράζει την εσωτερική μετάνοια. Πρώτα υπάρχει μετάνοια και μετά εξομολογούμεθα. Τι είναι η μετάνοια? Η μετάνοια δεν είναι απλώς η αναγνώριση της αμαρτίας μας ή η παραδοχή ότι είμαστε αμαρτωλοί. Η μετάνοια είναι η εσωτερική μας συντριβή. Ήρθε κάποτε να εξομολογηθεί ένας νέος άνθρωπος και μου είπε την εξομολόγησή του. Μου λέει, εντάξει, εξομολογήθηκα. Του λέω, με συγχωρείς παιδί μου, δεν διεπίστωσα συντριβή στη ψυχή σου. Ήρθες και μου είπες ότι έκανα αυτό, αλλά δεν είδα συντριβή στη ψυχή σου. Να συντρίβει μέσα η αμαρτία. Το λες απλώς έτσι για να το πεις. Είναι βαθύς πόνος η μετάνοια. Πρέπει να πονάμε για αυτό που κάναμε. Αχ, τι έκανα. Είναι η επιθυμία μας να διορθωθούμε. Η απόφασή μας να αγωνιστούμε ενάντια στις αμαρτωλές μας επιθυμίες και θερμά, ζεστά να ζητήσουμε τη Θεία Χάρη να μας συγχωρέσει και να μας βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα. Ένα τέτοιο συνέστημα πρέπει να συνοδεύει τον πιστό που εξομολογείται, ώστε η εξομολόγηση να είναι θεραπεία της αμαρτίας του, για να μην ξαναπέσει στην αμαρτία. Όχι, πια και το είπα, να θεραπευτεί, να μην ξανακάνει την αμαρτία. Γι' αυτό και όσοι προσέρχονται στο μυστήριο της μετανοίας, όπως είπαμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν προετοιμαστεί, να σκέπτονται ποια αμαρτήματα τους δεν έπρεπε να κάνουν, να θλίβονται, να προσεύχονται, να νηστεύουν, και έπειτα να έρχονται να εξομολογούνται. Μια τέτοια προετοιμασία θα βοηθήσει τον άνθρωπο να έχει πραγματικό αίσθημα μετανοίας, και ο αμαρτωλός θα αποσπάσει τη χάρη του Θεού και θα ζήσει τη μετάνοια και θα πετύχει εντελώς την κάθαρση της καρδιάς του από τα πάθη και θα λάβει έπειτα την πληροφορία της αφέσεως των αμαρτιών, όπως είπαμε σε προηγούμενο κήρυγμά μας. Χρειάζεται ηρωισμός και ταπείνωση για να εξομολογηθεί κάποιος την αμαρτία του. Αλλά ευλογείται από τον Θεό αυτή η ταπείνωση, αυτή η συντριβή του αμαρτωλού, αυτή η εξωτερήκευση, η ομολογία της αμαρτίας του μπροστά στον ιερέα. Στα πρώτα χρόνια, στους πρώτους αιώνες, η εξομολόγηση γινόταν δημόσια. Σηκωνόταν κάποιος μέσα στην εκκλησία, ήταν όλοι οι χριστιανοί που ήταν τότε τα μέλη της εκκλησίας, και έλεγε δημόσια τις αμαρτίες του. Έλεγε, εγώ έκανα αυτό. Και γινόταν δημόσια, διότι όλα τα μυστήρια γίνονται δημόσια. Ο γάμος γίνεται δημόσια, η βάφτιση δημόσια, η χειροτονία δημόσια κλπ. Γινόταν και η εξομολόγηση δημόσια. Ήδη όμως από την εποχή του Οριγένη έχουμε πληροφορίες για μυστική εξομολόγηση που γινόταν μόνο για ορισμένα αμαρτήματα. Δηλαδή κάποια αμαρτήματα, επιτρέψτε μου να πω, λίγο πιο ευαίσθητα, αυτά δεν τα έλεγε δημόσια κάποιος, τα έλεγε προσωπικά, ιδιαιτέρως. Για να καταλάβετε γιατί η Εκκλησία το δέχτηκε αυτό, θα σας θυμίσω δύο παραδείγματα. Ότι μέσα στο Ευαγγέλιο αναφέρεται η μετάνοια δύο αμαρτωλών, του ληστή στο Σταυρό και της πόρνης γυναίκας, αλλά σε κανένα σημείο του Ευαγγελίου δεν έχουμε ούτε το όνομα του ληστή ούτε το όνομα της πόρνης. Γιατί?
Γιατί δεν θέλει ο Χριστός η Εκκλησία σε τέτοια αμαρτήματα, το φωνιά, το ληστή, τον εγκληματία, την πόρνη, να την διασύρει, να εξωτερικεύσει, δηλαδή ότι αυτός είναι που έκανε το αμάρτημα. Γιατί ήταν γνωστή στην στενή κοινωνία της Εκκλησίας.

μας. Γι' αυτό λοιπόν από τον 4ο αιώνα, μας πληροφορεί ο Οριγένης γι' αυτό στους πρώτους αιώνες, και από τον 4ο αιώνα καθιερώνεται οριστικά η μυστική εξομολόγηση για όλα τα αμαρτήματα. Καθιερώθηκε πια η εξομολόγηση να είναι μυστική. Και οι λόγοι για την καθιέρωση της μυστικής εξομολόγησης ήταν ότι κάποια αμαρτήματα δεν έπρεπε να ακουστούν, γιατί σύμφωνα με τον νόμο που επικρατούσε ετιμωρούν το και με θάνατο ακόμη. Όταν κάποιος έβγαινε και έλεγε «εγώ εσκότωσα», ο Χριστός το συγχωρεί, αλλά ο νόμος τον θανατώνει. Δεν ήθελε η Εκκλησία λοιπόν το μυστήριο της μετανοίας που συγχωρεί τον άνθρωπο και τον κάνει Άγιο να είναι η αιτία που θα τον οδηγήσει στο να χάσει και τη ζωή του. Γι' αυτό είπε να έχουμε την μυστική εξομολόγηση. Έπειτα, με την αύξηση του αριθμού των χριστιανών, δεν μπορούσε να γίνει δημόσια εξομολόγηση σε μια μεγάλη εκκλησιαστική κοινότητα που και τα μέλη της δεν ήταν όλα προηγμένα, προοδευμένα πνευματικά. Σας είπα, αν σηκωθεί τώρα ένας άνθρωπος και πει «εγώ είμαι φωνιάς», ξέρετε θα πούμε, πήγες έξω από την εκκλησία. Ή αν πει ένας άνθρωπος «εγώ, όπως είπαμε, μια κυρία, επόρνευσα», φύγε. Γιατί δεν είμαστε προηγμένοι πνευματικά να μακροθυμίσουμε, να συγχωρήσουμε τον άνθρωπο που ομολογεί το αμάρτημά του και μετανοεί. Γι' αυτό το λόγο καθιερώθηκε οριστικά η μυστική εξομολόγηση, που όπως είπαμε ασκείται από τον επίσκοπο και κατ' εντολή του επισκόπου από τους πρεσβυτέρους. Οι πρεσβύτεροι το κάνουν επειδή τους το λέει ο επίσκοπος. Η δεύτερη συστατική πράξη του μυστηρίου, είπαμε η πρώτη, είναι το ότι ο επίσκοπος θα πει ο αμαρτωλός το αμάρτημά του στον ιερέα που εξομολογείται. Η δεύτερη συστατική πράξη του μυστηρίου της μετανοίας είναι η συγχωρητική ευχή, η οποία απαγγέλλεται από τον ιερέα ή τον επίσκοπο και είναι μία μαρτυρία του ουρανίου πατέρα μέσω του κληρικού ότι συγχωρεί τον αμαρτωλό. Είναι η έκχυση του ελέους του Θεού στον αμαρτωλό. Το έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Το έκανε ο Χριστός στην αμαρτωλή γυναίκα. Το έκανε στον παράλυτο, αφέοντες οι αμαρτίες. Ο τύπος αυτής της συγχωρητικής ευχής είναι οικετευτικός. Παρακαλούμε τον Θεό. Ο ιερέας δηλαδή παρακαλεί τον Θεό να χορηγήσει την άφεση των αμαρτιών στον εξομολογούμενο. Λέει η ευχή: «Ο Θεός συγχωρείς εσύ διεμού του αμαρτωλού και εν τον ίν αιώνι και εν το μέλλοντι». Ο Θεός συγχωρείς εσύ είναι ευκτική έκκληση. Ας σε συγχωρήσει, εύχομαι να σε συγχωρήσει μέσω εμού του αμαρτωλού κληρικού και στην παρούσα ζωή και στην αιώνια ζωή. Συγχωρούνται τώρα. Αυτό για την ευχή. Θα ήθελα να διαβάζαμε από το ευχολόγιο την ευχή η οποία διαβάζεται στην συγχώρεση των αμαρτιών και η οποία έχει ενδιαφέρον ότι επικαλείται η ευχή που διαβάζουμε, η συγχωρητική, μεγάλες αγίες μορφές της Εκκλησίας μας, αγίες μορφές της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μετενόησαν και συναριθμούνται μεταξύ των Αγίων της Εκκλησίας μας. Για παράδειγμα, επικαλείται η ευχή αυτή τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος αρνήθηκε τον Χριστό. Επικαλείται την πόρνη γυναίκα, η οποία επίσης αρνήθηκε και εκείνη το θέλημα του Χριστού με το να κάνει αμαρτήματα στη ζωή της και τα λοιπά. Θα σας διαβάσω λοιπόν μία συγχωρητική ευχή την οποία διαβάζομαι για τους ανθρώπους που έρχονται και εξομολογούνται. Λέμε: «Ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, ο δια του προφήτου σου Νάθαν μετανοήσαντι το Δαβίδ επί της ιδίης πλημελήμασιν άφεσιν δωρησάμενος». Ο Δαβίδ έκανε μεγάλες αμαρτίες.

0: πονηρές αμαρτίες. Πονηρές όχι μόνο από... Πονηρές έκανε πράγματα που είχαν πονηριά μέσα τους. Και ηθικά αμαρτήματα όπως τα λέμε, και αμαρτήματα ζωής. Έστειλε στον θάνατο άνθρωπο για να φύγει από τη μέση και να κάνει άλλη αμαρτία. Και του Μανασί την επιμετάνιαν προσευχή δεξάμενος, αυτός και των δούλων σου τάδε, μετανοούντα εφής έπραξε πλημελήμαση, πρόσδεξε τη συνήθη σου φιλανθρωπία, παρορών πάντα τα αυτοπεπραγμένα, ο αφής αδικίας και υπερβαίνων ανομίας. Σιγαρύπας Κύριε, ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Και ως εβδομικοντάκι σεπτά αφιένε τα αμαρτήματα, επειδή ως η μεγαλοσύνη σου ανίκαστος και το έλεος σου αμέτρητον, εάν γάρα νομίας παρατηρήσεις, τις υποστήσετε. Και αλλού πάλι, ο Θεός ο συγχωρήσας Δαβίδ ανάθαν του προφήτου, τα ίδια εξομολογήσαν διαμαρτήματα και Πέτρο την άρνησιν κλάψαντι πικρός και πόρνη δακρυσάσει επί τους αυτούς πόδας και τελώνει και ασώτο. Αυτός ο Θεός συγχωρήσεις η διεμού του αμαρτωλού πάντα τα εν τον ίν αιώνη και εν το μέλλοντι και ακατάκριτον σι παραστήσει εν το φοβερό αυτού βήματι περί δε των εξαγορευθέντων εγκλημάτων μηδεμίαν φροντίδα έχων πορεύου η σιρήνη. Και μία άλλη έτσι ευχή που την λέμε συνήθως, Κύριε ο Θεός ημών, ο το Πέτρο και τη πόρνη διαδακρύων άφεσιν αμαρτιών δωρισάμενος και τον τελώνει τα ίδια επιγνώντα πτέσματα δικαιώσας, πρόσδεξε την εξομολόγηση του δούλου σου τάδε και ήτι επλημέλησεν εκούσιον ή ακούσιον αμάρτημα, εν λόγω ή κατά διάνοιαν, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, σιγαρίο μόνος έχων εξουσίας, αφιένει αμαρτίας κτλ. Βλέπουμε δηλαδή ότι επικαλείται η Εκκλησία μας μορφές από την Αγία Γραφή που τους τιμούμε, τους σεβόμεθα, οι οποίοι διέπραξαν αμαρτήματα και μετανόησαν για τα αμαρτήματά τους. Θα κάνω μια ερώτηση τώρα που μπορεί να δέχετε κι εσείς. Συγχωρούνται όλα τα αμαρτήματα? Η απάντηση της Εκκλησίας είναι ναι. Δεν ξέρω αν την έχετε ξανακούσει αυτή την απάντηση. Συγχωρούνται όλα τα αμαρτήματα? Και η απάντηση είναι ναι. Δεν υπάρχει κανένα αμάρτημα το οποίο δεν συγχωρείται. Λέει ο Χριστός, όλα τα αμαρτήματα συγχωρούνται εκτός από την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τι εννοεί? Ποια είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Ο Χριστός μας μετά την Ανάστασή Του είπε στους μαθητές Του, λάβετε Πνεύμα Άγιον, πάρτε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όσα αν λύσετε επί της γης έστελε λιμένα εν της ουρανής. Όσα αν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα της ουρανής. Πάρτε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ό,τι θα συγχωρήσετε εσείς είναι συγχωρεμένο και στον ουρανό. Άρα η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή που κάνει τον αρχιερέα και δια του αρχιερέως τον ιερέα να συγχωρεί τα αμαρτήματα. Και ποια αμαρτήματα συγχωρούμε? Αυτά, όπως είπα, για τα οποία έχουμε μετανοήσει. Άρα ποια είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η άρνηση της δυνάμεως και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Και ποια είναι η άρνηση απέναντι στην δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας? Η αμετανοησία μας, το να μην μετανοήσουμε. Άρα όταν λέει ο Χριστός όλα τα αμαρτήματα συγχωρούνται εκτός από την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, λέμε όλα τα αμαρτήματα για τα οποία έχουμε μετανοήσει συγχωρούνται, και δεν συγχωρούνται μόνο τα αμαρτήματα για τα οποία δεν μετανοούμε και αρνούμεθα την χάρη. και τη δύναμη που έχει το Άγιον Πνεύμα να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες και να μας κάνει αγίους. Αυτό είναι το μυστικό της υποθέσεως, να το πω έτσι απλά. Όλα τα αμαρτήματα συγχωρούνται αρκεί να μετανιώσουμε ειλικρινά με σύντριβη μέσα στην καρδιά μας. Και το λέω αυτό διότι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Παράδεισος είναι ένας κήπος γεμάτος αμαρτωλούς που έχουν μετανοήσει. Μέσα στον Παράδεισο έχουν θέσει και οι φωνιάδες, μέσα στον Παράδεισο έχουν θέσει και οι πόρνες, μέσα στον Παράδεισο έχουν θέσει και οι ληστές, μέσα στον Παράδεισο έχουν θέσει και οι τελώνες, οι κλέφτες, μέσα στον Παράδεισο έχουν θέσει και οι μοιχοί. Φτάνει να μετανοήσουν ειλικρινά με συντριβή στην καρδιά τους και να αποφασίσουν να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους. Γι' αυτό όταν ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Απόκρεο και με ρωτούν κυρίως τα παιδιά, οι νέοι στις συναντήσεις μας, ποιοι θα πάνε δεξιά και ποιοι θα πάνε αριστερά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, η πρώτη μου απάντηση είναι: δεξιά θα πάνε οι αμαρτωλοί και αριστερά θα πάνε οι αμαρτωλοί. Γιατί λέμε δεξιά θα πάνε οι καλοί, αριστερά οι κακοί. Λάθος. Δεξιά θα πάνε οι αμαρτωλοί και αριστερά θα πάνε οι αμαρτωλοί. Και ποια είναι η διαφορά? Δεξιά θα πάνε οι αμαρτωλοί που έχουν μετανοήσει και αριστερά θα πάνε οι αμαρτωλοί που δεν έχουν μετανοήσει. Αυτή είναι η ερμηνεία. Διότι για να πούμε κάτι, ποια ήταν η αιτία που ο άνθρωπος έχασε τον Παράδεισο? Λέει, δια ξύλου ο Αδάμ παραδείσου γέγονε νάπηκος, δια ξύλου δε σταυρού ο ληστής παράδεισον όπησε. Εξαιτίας του ξύλου της παρακοής έχασε ο Αδάμ τον Παράδεισο και χάρη στο ξύλο του σταυρού ο ληστής ξαναμπήκε στον Παράδεισο. Να το πάρω ανάποδα. Ο ληστής χάρη σε τι μπήκε στον Παράδεισο? Χάρη στην μετάνοιά του. Άρα ο Αδάμ εξαιτίας ποιου αμαρτήματος έφυγε από τον Παράδεισο? Της αμετανοησίας του. Όχι της παρακοής του. Όχι της παρακοής του. Της αμετανοησίας του. Όταν ο Αδάμ παρήκουσε την εντολή του Θεού, ο Θεός δεν του είπε βγες έξω. Ο Θεός δεν του είπε βγες έξω, φύγε. Και λέει, ωραία, Αδάμ, γιατί δεν ακούς την εντολή? Και αντί να του πει ο Αδάμ, ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν ενώπιον σου, ήμαρτον ενώπιον σου, όπως το είπε ο άσωτος, του λέει, α, δεν φταίω εγώ. Η Εύα που εσύ μου την έφτιαξες και μου την έβαλες δίπλα μου, αυτή με παρέσυρε. Εύα, γιατί το κάνεις αυτό? Α, δεν φταίω εγώ. Αυτό το ζώο, το φίδι που εσύ το έφτιαξες, με παρέσυρε. Άρα λοιπόν ο Θεός διεπίστωσε στο αμάρτημα των πρωτοπλάστων αμετανοησία. Ο λόγος λοιπόν που τους έβγαλε έξω δεν ήταν η παρακοή, αλλά η αμετανοησία στην παρακοή. Άρα λοιπόν όλα τα αμαρτήματα συγχωρούνται αρκεί να μετανοήσουμε ειλικρινά και να ζητήσουμε τη συγχώρεση από τον Θεό και τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο Χριστός μας, το είπα και πριν από λίγο για την Ανάσταση, το είπε καθαρά, ο εάν λύσεις επί της γης, έστε λελειμμένο εν της ουρανής. Με την έκφραση ο εάν λύσεις, η εξουσία του λειτουργού γίνεται απεριόριστη. Μπορεί να φαίνεται παράξενο στην εποχή μας, αλλά ο κάθε κληρικός έχει αυτήν την εξουσία από τον Θεό να συγχωρεί ή να μη συγχωρεί. Φυσικά πρέπει να είναι και σωστός. Έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται και μετανοεί, ασφαλώς και πρέπει να τον συγχωρήσει. Δεν μπορεί να πει, αφού μετανόησες, εγώ δεν σε συγχωρώ. Και τότε είναι κατάκριμα στον ίδιο. Αλλά έχει την απεριόριστη εξουσία να συγχωρεί ή να μη συγχωρεί. Αδιάφορο εάν αυτό το αμάρτημα το οποίο κάνει ο καθένας είναι βαρύ ή είναι ελαφρύ. Δηλαδή θα έρθει κάποιος, θα μου πει, ξέρετε, εγώ πήγα και πήρα το μέλι από την κουζίνα χωρίς να το δει ο μπαμπάς μου και έφαγα λίγο μέλι. Με συγχωρέσετε, εντάξει, θα σε συγχωρέσω. Έρχεται και ο άλλος, εγώ έσπασα το κεφάλι της γιαγιάς μου. Θα με συγχωρέσετε, μετανιώνεις, ναι, θα σε συγχωρέσω. Και λέει ο άλλος, καλά, εγώ για το μέλι με συγχωρέσετε. Αυτός που έσπασε το κεφάλι της γιαγιάς, πώς τον συγχωρείς? Γιατί και εκείνος μετενόησε. Γιατί και εκείνος συνετρίβει στη μετάνοιά του. Η Εκκλησία μας στους πρώτους αιώνες κατεδίκασε τους μοντανιστές, είναι μια αίρεση, οι οποίοι αμφισβητούσαν το δικαίωμα να συγχωρούμε τα αμαρτήματα του φόνου, των σαρκικών πτώσεων και της ειδωλολατρίας. Έλεγαν, όταν κάποιος κάνει φόνο, όταν κάποιος κάνει σαρκικό αμάρτημα και όταν κάποιος είναι ειδωλολάτρης, για να μετανοήσει δεν τον συγχωρούμε. Πού το βρήκατε αυτό το πράγμα? Το λέω γιατί, συγχωρέστε με, και στις μέρες μας και μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας διακρίνω καμιά φορά τέτοιες διαθέσεις να είμαστε ανάλγητοι απέναντι στους ανθρώπους που έπεσαν σε αυτά τα αμαρτήματα και οι οποίοι έρχονται με συντριβή, μετανοημένοι, αποφασισμένοι να αλλάξουν τρόπο της ζωής τους. Με αυτόν μιλάς, ξέρεις αυτός τι έχει κάνει? Ρε, ξέρεις αυτός τη δάκρυα έχει χύσει στη μετάνοιά του? Επίσης, αυτοί ήταν οι μοντανιστές, ήταν η αίρεση αυτή. Επίσης, κατεδίκασε και τους νοβατιανούς, που παραδέχονται ως ασυγχώρητα τα αμαρτήματα αυτά που είπα και άλλα παρεφερή αμαρτήματα. Και αυτοί, δεν συγχωρούνται όλα τα αμαρτήματα. Αφού ο Χριστός λέει όλα, δηλαδή συγκρούονται με τον Χριστό. Έχω πει πολλές φορές ότι εάν ήταν ο Χριστός σήμερα ορατά κοντά μας, γιατί είναι κοντά μας εν μέσω η Μονή Εκκλησία, αλλά αν τον βλέπαμε όπως τον είδανε οι άνθρωποι των Αποστολικών χρόνων, εμείς οι υπερβολικά καλοί χριστιανοί θα του κάναμε παρατηρήσεις, θα του λέγαμε τώρα, μα κάθεσαι και τρως με τις πόρνες και τις τελώνες. Δεν θα το λέγαμε? Θα το λέγαμε. Δηλαδή εμείς οι καλοί, οι καθαροί, οι άγιοι, θα κατηγορούσαμε τον Χριστό μας. Τι γίνεται αυτό σήμερα σε ανθρώπους εκκλησίας? Επίσης η Εκκλησία μας καταδίκασε και τους δονατιστές, άλλοι αίρες, που απαιτούσαν να μην γίνονται δεκτοί από την Εκκλησία όσοι στους διωγμούς έγιναν προδότες. Ήταν κάποιοι άνθρωποι, αδύναμοι άνθρωποι, που την ώρα του διωγμού πρόδωσαν την πίστη. Δεν είναι σωστό, αλλά η Εκκλησία μακροθυμεί. Μετά μετάνιωσαν, γύρισαν πίσω και έλεγαν οι δονατιστές, αλλά μην τους δεχτούμε. Εάν ακολουθούσαμε αυτή τη θεωρία των δονατιστών, δεν θα δεχόμασταν σήμερα κανέναν από τους νεομάρτυρες. Οι νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας, που έχουμε και πάρα πολλούς στην Χίο, ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης από Πιτιός, ο Άγιος Αγγελής ο Αργίος κλπ. Οι νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας είναι αυτοί οι οποίοι πρόδωσαν την πίστη επειδή φοβήθηκαν, επειδή θέλαν να τα έχουν καλά με τον τότε εξουσία κτλ. Μετενόησαν, πήγανε δημόσια, ομολογήσαν τη μετάνοιά τους και σκοτώθηκαν. Γι' αυτό το έχουμε πει και το έχουμε γράψει και στο περιοδικό μας και στην ιστοσελίδα μας και στον πρόλογο του βιβλίου της κυρίας Λουτράρη για τους σφαγιαστέντες στην πλατεία Βουνακίου. Έχω γράψει τον πρόλογο, επιτρέψτε μου να πω, εγώ και αυτό γράφουμε. Γιατί είπε κάποιος, μα αφού η Εκκλησία δεν δέχεται το εισπηρετικό μυστήριον, το μαρτύριον, να πηγαίνεις δηλαδή μόνος σου στο μαρτύριο, γιατί το δέχεται στους νεομάρτυρες? Είναι η κατηγορία, υπάρχει επιστολή του Κυπριανού Καρχιδόνος από τους πρώτους χρόνους, που λέει ότι δέχεται μόνο το να πηγαίνει κανείς εκούσια στο μαρτύριο όταν έχει προδώσει την πίστη, όταν είναι χριστιανός, επρόδωσε την πίστη και ξαναγυρνάει στην πίστη. Αυτός πρέπει να πάει δημόσια να ομολογήσει την πίστη του, είναι σαν εξομολόγηση αυτό το πράγμα, και ασφαλώς υφίσταται το μαρτύριο. Και επίσης κατεδίκασε η Εκκλησία και τους Λουκιφεριανούς που νόμιζαν, ακούστε, αίρεση, φοβερή αίρεση, ότι μολύνεται η Εκκλησία όταν δέχεται πίσω τους πεπτοκότες, όταν δέχεται τους αμαρτωλούς. Μολύνεται η Εκκλησία. Αυτό που λένε είναι σε αντίθεση με την Αγία Γραφή. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, η περικοπή που λέμε στο μυστήριο του γάμου, ότι η Εκκλησία είναι μη έχουσα σπήλων ή ρητίδα, αλλά είναι η Αγία και άμωμος. Και είπαμε, όταν σε αυτό το κομμάτι που είμαστε τώρα, στα κηρύγματά μας, θα μιλούσαμε για την Αγία Εκκλησία, ότι η Εκκλησία είναι Αγία γιατί είναι Άγιος ο Χριστός. Εμείς όσο αμαρτωλοί και να είμαστε, είναι τέτοια η αγιότητα του Χριστού που ούτε κουκιδίτσα δεν λερώνω με την Εκκλησία. Μάλιστα ακούμε καμιά φορά κάποιους να λένε, όταν υπάρχουν σφάλματα και στους κληρικούς και στους λαϊκούς, πρέπει να γίνει κάθαρση στην Εκκλησία. Όχι! Η Εκκλησία είναι πεντακάθαρη. Πρέπει τα μέλη που είναι λερωμένα, όχι να τα πετάξουμε έξω, δεν είναι αυτή η κάθαρση της Εκκλησίας, να τα καλέσουμε σε μετάνοια, να διορθωθούν με τη μετάνοια και να είναι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Διότι έρχονται σε αντίθεση αυτό το πράγμα με την Αγία Γραφή. Η Εκκλησία είναι Αγία και άμωμος. Υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή φράσεις για ασυγχώρητα αμαρτήματα. Όπως είπα, για την βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, η οποία όμως εξηγήσαμε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι ο άνθρωπος αμετανόητος. Γι' αυτό η Εκκλησία μας με το μυστήριο αυτό μας καλεί σε μετάνοια. Ο καθηγητής της δογματικής Ανδρούτσος γράφει για αυτό το θέμα. Οι αμαρτίες είναι ασυγχώρητες, αυτές που είναι ασυγχώρητες, όχι από τον Θεό ασυγχώρητες ή από την Εκκλησία, αλλά εξαιτίας του αμετανοήτου και της πορώσεως εκείνων που αμαρτάνε. Άρα λοιπόν το μόνο εμπόδιο να συγχωρεθούν οι αμαρτίες είναι η αμετανοησία μας και η πόρωση του νου μας, που συνηθίζομαι την αμαρτία και τελείωσε. Προσέξτε κάτι. Θυμηθείτε σε δύο ευαγγελικές περικοπές στην θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ, που ευγάλανε τη στέγη για να το κατεβάσουν κάτω, και στην επίσκεψη των μυροφόρων στον τάφο του Χριστού, ότι και στις δύο περιπτώσεις, για να πάει ο παραλυτικός κοντά στο Χριστό να τον κάνει καλά ή για να πάνε οι μυροφόρες μέσα στον τάφο που ήταν ο Χριστός, προϋποτίθεται στη μία περίπτωση να βγάλουμε τη στέγη και στην άλλη περίπτωση να κυλήσουμε τον λίθο. Και οι πατέρες της Εκκλησίας, κυρίως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύει και λέει ότι η στέγη του σπιτιού που εμπόδιζε τον παράλυτο να πάει κοντά στο Χριστό να τον κάνει καλά, ή ο λίθος στο μνημείο που εμπόδιζε τις μυροφόρες να μπουν μέσα και να δουν τον αναστημένο Χριστό, είναι η πόρωση της καρδιάς μας. Έχουμε πορωμένη καρδιά, πορωμένη συνείδηση, και γι' αυτό δεν μπορούμε να πάμε κοντά στον Χριστό. Έπρεπε λοιπόν να φύγει η πόρωση της καρδιάς του παραλύτου, το παραλύτου από την αμαρτία ανθρώπου, για να πάει με μετάνοια στο Χριστό. Τι του είπε ο Χριστός? Αφέοντες η αμαρτία, αυτού του είπε. Για να τον κάνει καλά, του είπε, σου συγχωρώ τις αμαρτίες. Και οι μυροφόρες μπήκαν μέσα στο μνημείο, είδαν τον αναστημένο, την Ανάσταση του Χριστού μάλλον, εφόσον ήταν τα οθόνια κείμενα μόνο, Και μετά από λίγο μπήκε και ο Πέτρος και ο Ιωάννης, και μετά από λίγο ήταν το Χριστό και τους είπε: «Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν τείνον αφείτε τα σαμαρτίας αφίεντε αυτής. Αν τείνον κρατείτε, εκράτηνται». Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία καλεί σε μετάνοια. Θα ήθελα ακόμα να πω ότι ακόμα και οι πατέρες της Οικουμενικής Συνόδους, οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, έχετε ακούσει που μιλάμε για θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτό λέει, υπάρχουν θανάσιμα αμαρτήματα που είναι προς θάνατον. Και οι πατέρες λένε ότι αμαρτία προς θάνατον εστίν όταν οι αμαρτάνοντες αδιόρθωτη μένωση. Θανάσιμα αμαρτήματα είναι τα φοβερά αμαρτήματα, ο φόνος, η σαρκολατρία κτλ., στα οποία ο άνθρωπος μένει αδιόρθωτος, πορωμένος και αμετανόητος. Όταν λοιπόν τα εξαγορευμένα αμαρτήματα όλα λοιπόν συγχωρούνται, αρκεί μόνον ο αμαρτωλός να εξομολογήσει τα αμαρτήματά του με ειλικρινή μετάνοια. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε: «Ουκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και των ερχόμενων πρόσμεου μη εκβάλλω έξω». Ήταν μεγάλη αμαρτία του Πέτρου, αλλά ο Κύριος τον συγχώρεσε, γιατί μετενόησε ειλικρινά. Πού κατάλαβε ο Χριστός τη μετάνοια του Πέτρου? Τον είδε ο Χριστός. Δεν υπάρχει συγκλονιστικότερο ρήμα οράσεως από το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, νομίζω το έχει. Ο Ματθαίος λέει, ο Ιωάννης λέει «τον είδε». Ο Λουκάς λέει, νομίζω ο Λουκάς είναι «ενευλέψα το Ιησούς». Δεν τον είδε, είναι «εμβλέπω», «ένωρο», τον είδε μέσα στη ψυχή του. Επέρασε το μάτι του Χριστού σαν ακτίνα μέσα στη ψυχή του Πέτρου. Δεν ήταν τα δάκρυα που τρέχαν, δεν είχε κλάψει ακόμα ο Πέτρος. Τα έκλαψε ο Πέτρος. Ο Χριστός επήγε τη φλέβα, την είδε τη φλέβα ο Χριστός, και μόλις το μάτι του Χριστού, το φως του Χριστού ακούμπησε τη φλέβα, η φλέβα έβγαλε νερό και χύθηκε το νερό από τα μάτια του Πέτρου, και εξελθόν έξω έκλαψε πικρός. Είχε προηγηθεί δηλαδή αυτή η υδρορροή μέσα στην καρδιά του Πέτρου. Γιατί υπάρχουν και τα κροκοδίλια δάκρυα, τα υποκριτικά. Αλλά ο Χριστός δεν είδε τα μάτια του Πέτρου να δακρύζουν, ενευλέψατο. Είχε δει την υδρορροή, την πλημμύρα των δακρύων, επλημμύρισε, επνίγηκε ο Πέτρος. Και καλύτερα ελούστηκε ο Πέτρος μέσα στα δάκρυα της καρδιάς του, και καθαρίστηκε με αυτά τα δάκρυά του, της καρδιάς πρώτα, αυτά που είδε ο Χριστός μέσα, και μετά τα βγάλε απ' έξω. Πρώτα περνάει το νερό, το σωλήνα, και μετά τρέχει από τη βρύση. Πέρασε από το σωλήνα της καρδιάς του, από όλο τον εαυτό του, συγκλονίστηκε ο Πέτρος. «Επρόδωσα το Θεό μου». Και αυτός ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν καλεί σε μετάνοια τους Ιουδαίους, ακόμα και τους Ιουδαίους που σταύρωσαν τον Χριστό. «Εσείς τον σταυρώσατε, ελάτε μετανοήστε». Καλεί τους Ιουδαίους σε μετάνοια. «Μα έχουμε Άγιο της Εκκλησίας από αυτούς που σταύρωσαν τον Χριστό». Ποιος? Εκατόνταρχος. Βλέπετε ποιος είναι ο Χριστός? Τον σταυρωτή του τον κάλεσε σε μετάνοια. Πώς τον κάλεσε σε μετάνοια? Με τα φαινόμενα που έγιναν, ειδών των σεισμών και τα γενόμενα. Και όταν μετενόησε ο σταυρωτής, η μετάνοια θέλει και ομολογία του Θεού. «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος». Τον συναρρύθμισε στους Αγίους Εκκλησίας του. Και οι δύο ληστές ηρωνευόταν τον Χριστό αρχικά στο σταυρό. Και οι ληστές οι σταυρωθέντες. Και μετά ο ένας από τους δύο λέει: «Κάτσε, εμείς εδώ τον βρίζομαι». Και αυτός δεν μιλάει. Και πάει λοιπόν ο υβριστής του, ο ήρωνάς του, και του λέει: «Συγχώρεσέ με, θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Εσύ είσαι αναμάρτητος, εγώ είμαι αμαρτωλός, καλά να πάθω». Και αργότερα ο Πέτρος καλεί σε μετάνοια και τον Σίμωνα το Μάγο, ο οποίος είναι ο πρόγονος όλων των αιρέσεων. Και ο Απόστολος Παύλος δίνει άφεση αμαρτιών στον μετανοήσαντα αιμομίκτη της Κορίνθου. Υπήρχε κάποιος στην Κόρινθο που είχε κάνει αιμομιξία και μετενόησε και τον συγχώρεσε ο Παύλος. Διαβάστε την Β' προς Κορινθίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, 1-11. Είναι μεγάλο πράγμα. Δεινώνει η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια. Θα ολοκληρώσω σήμερα με μία έτσι, ας την πω, πληροφορία. Πώς έγινε η σύσταση του μυστηρίου? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδωσε στον Απόστολο Πέτρο μετά τη Θεία Αποκάλυψη ομολογία και υπόσχεση. Μετά την κατά Θεία Αποκάλυψη ομολογία έδωσε υπόσχεση. Και δώσωση τας κλίσης της βασιλείας των ουρανών. Και ο αν δύσεις επί της γης έστε δεδεμένων εν της ουρανής, και ο αν λύσεις επί της γης έστε λελειμμένων εν της ουρανής. Αυτό που λέμε ο Απόστολος Πέτρος κρατάει τα κλειδιά του παραδείσου είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι τα κλειδιά. Δεν είναι τα κλειδιά του παραδείσου πήγα, ξέρω να το θυμάμαι, από τον κύριο Φρυδά και έβγαλα κλειδιά. Τα κλειδιά του παραδείσου είναι η μετάνοια. Δεν χρειάζεται να παρακαλούμε και να λέμε Απόστολε Πέτρε, τη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας βάλε μας μες στον παράδεισο. Μετανόησε να σε βάλω. Αυτό το κλειδί που κρατάω. Μετανόησε να σε βάλω. Ο κωδικός σου για να μπεις είναι η μετάνοιά σου. Μετανόησε να σε βάλω. Και ο Χριστός εκπληρώνει αυτή την υπόσχεση μετά την Ανάστασή του με την φράση που είπαμε, που λέει στους μαθητές, καθώς απέσταλκε με ο Πατήρ, καθώς πέμπω ημάς. Και τους λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Τους λέει ότι το έργο που έκανα εγώ εδώ στον κόσμο, τώρα εσείς είσαστε διάδοχοι μου και σας αποστέλω όπως με έστειλε ο Πατέρας. Ο Πατέρας γιατί με έστειλε στον κόσμο? Γιατί έστειλε ο Θεός Πατέρας τον Υιό στον κόσμο? Ζήτησε και σώσε το απολωλό σου. Γι' αυτό τον έστειλε στον κόσμο. Ζήτησε και σώσε το απολωλό σου. Θυμάστε, για κοιτάζατε τις φωτογραφίες και κάτι φρούτα που κορδωνόταν στην πρώτη γραμμή, λέει και ο συγχωρεμένος ο Μαθιούδης, την ημέρα της ενθρονήσεως του επισκόπου σας. Πώς ξεκίνησε την ομιλία του ο επίσκοπος? Πώς? Το απολωλός επιστρέψω. Δεν ήρθε εδώ ο επίσκοπος να πει μπράβο καλά μου παιδιά. Ήρθε να πει εσείς σε εισαγωγικά τα κακά παιδιά, ελάτε κι εσείς εδώ. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι από τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο η φράση που προέταξε ο επίσκοπός σας στον ενθρονιστήριο λόγο του. Υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα, διαβάσετε. Έλα, έλα πίσω, έλα, έλα πίσω. Έχω πει και άλλες φορές. Ξέρετε πόσα απολωλώτα έχουμε μαζέψει στο Μαντρί. Εδώ μέσα στη Μητρόπολη, Κυριακή της Πεντηκοστής του 19 νομίζω ήταν, χειροθετήσαμε αναγνώστη ένα παιδί που ήρθε στοιχείο άθεος, άθεος. Και εκείνη τη μέρα το ωραιότερο θυμία μας στεκόταν δίπλα στην Αγία Τράπεζα και έκλαιγε σε όλη τη λειτουργία. Η επιστροφή εδώ είναι. Ενέγκατε το μόσχο των συντευτών, η πιο μεγάλη χαρά. Όπως λοιπόν ο Κύριος ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απόλωλό σου, έτσι και οι μαθητές, αυτό σημαίνει διαδοχή αποστολική, πηγαίνουν τώρα στον κόσμο για να ζητήσουν και να σώσουν τα απόλωλότα πρόβατα και να συνεργαστούν στο Χριστό για τη σωτηρία των απόλωλότων προβάτων. Για τη διακονία όμως αυτή έχουν την ανάγκη να λάβουν την εξουσία που είχε ο Χριστός για να λύνουν και να δένουν αμαρτήματα. Γι' αυτό και ο Χριστός στην πρώτη του εμφάνιση μετά από την Ανάσταση τους είπε αυτό που είπα πριν από λίγο, λάβετε πνεύμα Άγιον και τα λοιπά. και την εξουσία αυτή που πήραν οι Απόστολοι από τον Χριστό την μεταφέρουν και στους διαδόχους τους, τους επισκόπους, με την λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή που υπάρχει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία. Όταν στα Άγια διαβάζουμε τα ονόματα των προκατόχων μας, δεν τα διαβάζουμε ούτε για να κάνουμε μνημόνευμα, ούτε για να σας δείξουμε ότι ξέρουμε την εκκλησιαστική ιστορία. Βιβλία διαβάσαμε και τα βρήκαμε κι εμείς, τα κουβάλαμε. Αλλά τα διαβάσαμε για να ξέρετε, να εμπιστεύεστε ότι η εκκλησία της οποίας είσαστε μέλη, ο επίσκοπός σας, οι ιερείς που μνημονεύουν τον επίσκοπό σας, έχουν την αποστολική διαδοχή και χάρη ώστε να συγχωρούν αμαρτήματα. Γιατί όπως έχω πει, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που είναι καλοί άνθρωποι, αλλά είναι εκτός της Εκκλησίας. Και αναφέρομαι, το έχω ξαναπεί, και σε αυτό που λέμε με τους παλιοημερολογίτες. Καλοί άνθρωποι είναι, αλλά η χάρη δεν υπάρχει. Η διδαχή λοιπόν των 12 Αποστόλων απευθύνει προς τους πιστούς το εξής παράγγελμα. Εν εκκλησία εξομολογήσει τα παραπτώματά σου και ου προσελεύσει επί προσευχήν εν συνειδήσει πονηρά. Θα πας να εξομολογηθείς τον ιερέα και να μην πηγαίνεις να συμμετέχεις στη Θεία Λατρεία με πονηρή τη συνείδησή σου, με αμετανόητη τη συνείδησή σου. Και προτρέπει τους πιστούς, κατά Κυριακήν Κυρίου συναχθέντες κλάσατε άρτο και ευχαριστήσατε προεξομολογησάμενοι τα παραπτώματα ημών, όπως καθαρά η θυσία ημών ή. Θα πάτε στη Θεία Κοινωνία, αλλά πρώτα να έχετε καθαρίσει την ψυχή σας με τη μετάνοιά σας για να συμμετέχετε αξίως. Υπάρχουν επίσης, και ολοκληρώνω, και πολλές μαρτυρίες σε πατερικά κείμενα για το μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά θα αρκεστούμε τώρα μόνον στη μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, γιατί κάποιοι έχουν πει εσφαλμένα ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν είναι σαφής ως προς το μυστήριο της εξομολογήσεως. Υπάρχουν κάποιες περικοπές του Αγίου που όσοι δεν ξέρουν να τις ερμηνεύουν σωστά τις παρεξηγούν και νομίζουν ότι ο Χρυσόστομος απορρίπτει την εξομολόγηση στον ιερέα και λέει να εξομολογούνται μόνο κατευθείαν στο Θεό, δηλαδή πάνε αυτό που λένε στην εικόνα και τα λοιπά. Αυτές τις περικοπές εκμεταλλεύονται και οι Προτεστάντες και δεν τις ερμηνεύουν σωστά. Από μία περικοπή λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Θεό μόνον υπέ την αμαρτίαν σου και συγχωρείται η αμαρτία. Πήγε πέσει στο Θεό μόνο και θα συγχωρεθεί. Και λέει αλλού: Μη γαρ ανθρώπου λέγει ή να οδεί ονειδήσει. Μη γαρ το συνδούλο ομολογεί ή να εκπομπεύσει. Το δεσπότη, το κυδεμόνι, το φιλανθρώπο, το ιατρό, το τραύμα επιδεικνύει. Να πα μόνο στο δεσπότη Χριστό και να δείξει το αμάρτημά σου. Τα λόγια αυτά του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου όμως δεν καταργούν την εξομολόγηση στον ιερέα. Αντιθέτως, θέλουν να δείξουν ότι δεν θα πας να πεις σε οποιονδήποτε τις αμαρτίες σου, αλλά θα τις πεις στον Θεό. Και ο επίσκοπος και ο ιερέας είναι αυτός που ο Θεός όρισε, να το πω έτσι, να είναι στο πόδι του. Αυτό εννοεί. Μην πας το πεις του γειτονά σου, της γειτόνισσά σου, θα πας το πεις στον εντεταλμένο, στον κανονικό επίσκοπο και στον κανονικό ιερέα και στον εξομολόγο που έχει από τον κανονικό επίσκοπο το δικαίωμα να τελεί την εξομολόγηση. Για να μην υπάρχει λοιπόν αυτή η παρεξήγηση, θα πούμε ένα χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που μιλάει σαφώς για το μυστήριο αυτό. Ου γαρ προς εκείνους τους αγγέλους ήρητε όσα ανδύσετε κτλ. Δεν είπε ο Χριστός στους αγγέλους να συγχωρείτε και τα λοιπά. Έχουσιν μεν γάρ και οι κρατούντες επί της γης την του δεσμήν εξουσίαν, αλλά σωμάτων μόνο. Οι κοσμικοί άρχοντες μπορούν να έχουν εξουσία, να σε δέσουν, αλλά μόνο το σώμα σου. Ο πρωθυπουργός, ο βασιλιάς, ο πρόεδρος, ο υπουργός, δεν ξέρω ποιος και τα λοιπά. ούτως δε ο δεσμός αυτής άπτεται της ψυχής και διαβαίνει τους ουρανούς. Υπάρχει όμως ο δεσμός που ακουμπάει τη ψυχή και περνά τους ουρανούς. Και άπερ αν εργάσονται κάτω οι ιερείς, ταύτα ο Θεός σαν ο Κυρί και την των δούλων γνώμη ο δεσπότης βεβαιεί. Εκείνα που θα επικυρώσουν στη γη πνευματική, δηλαδή οι ιερείς που έχουν από τον επίσκοπο την εντολή να το πράξουν, εκείνα θα τα επικυρώσει και ο Θεός στον ουρανό. Ούτι δε ούλεπραν σώματος αλλά καθαρσίαν ψυχής ου καπαλλαγίσαν δοκιμάζειν αλλά απαλά την παντελώς έλαβον εξουσία. Γιατί αυτοί δεν πήραν εξουσία να καθαρίσουν τη λέπρα της ψυχής, αλλά τη λέπρα του σώματος, αλλά την ακαθαρσία της ψυχής. Και όχι απλώς να δοκιμάσουν εάν θα καθαριστεί ή όχι, αλλά εντελώς να απαλλάξουν και να καθαρίσουν τον άνθρωπο. Είναι αυτό που λέω, το ποινικό μητρό μετά την εξομολόγηση είναι πεντακάθαρο, είναι λευκό. Στο δικαστήριο δεν είναι λευκό. Σε απαλλάσσει, σε αφωώνει λόγω προτέρου δημού κτλ. Είναι γραμμένο όμως τι έγινε. Στην εξομολόγηση είναι λευκό το ποινικό μητρό. Άγιος ο Απόστολος Πέτρος, Άγιος ο ληστής, Άγιος ο διώκτης Παύλος, Αγία Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Κανένα αμάρτημα. Αγία η μετάνοια. Γι' αυτό χριστιανοί μου, παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει την δύναμη να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας με συντριβή στην καρδιά μας και να πάρουμε το έλεος του Θεού, γιατί μόνο το έλεος του Θεού είναι εκείνο που μπορεί να μας βάλει μέσα στον παράδεισο. Και να ενθυμούμε, θα πάντοτε ότι για να μας συγχωρήσει ο Θεός πρέπει και εμείς να συγχωρούμε αυτούς που μας στενοχωρούν. Άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν εις οφειλέτες ημών. Η χάρις του Τριαδικού Θεού λοιπόν να σκεπάζει και να αγιάζει όλους εσάς και όλο τον κόσμο. Αμήν.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.